Rapina, pecho de zapao, paso. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra banda, me grinata, ftaso. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πιτάγων και τσέξε όλους τα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα μολά όλα, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγι, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και εσκαριό, φερτώ. Rally car, ζω με stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you! Φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ. Σου είπα φερτώ. Φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ. Θα περάσω να την πάσω στα νυπά.